0: Radio. Comandando. Mix. Mix. Mix.
1: Wow. Ο πισεν δεν είναι στάσου, α. Αγιώδη. Κομπλέτο καθέλα. Yeah, yo, Gansa.
2: Mami,